Τι κοστέτω, τι κοστέτω. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Τι κοστέτω. Let's go.